0: σαν σφάλκια σαν κανόν τάκ.
1: Θα βγάλεις δύο σφάλκια σαν κανόν τάκ.
0: Σαν σφάλκια σαν κανόν τάκ. Είναι δύο σφάλκια σαν κανόν τάκ.
1: Λοιπόν, θα βγάλεις δύο σφάλκια σαν κανόν τάκ.